0: Ούτρο με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Fashion 2.
2: Yeah. 360 Radio.

0: Ούτρο Ελεύθερ με Ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedel and Paramisita Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.